0: Κόσομο ίσο τον του τα βάνους κι το μαντα τσοντου μια γαμίνι ίνους τα οξυδονινί μια γαντο γιτάρ ζα ούπο ίγον τον χουχου τακ μπερπούταρ Μινόνο σου νουζόου χινόγκο πακαζανού τα πίσα για την ούντια μαλού μαλού ζα ούμο μπόζι σιδο I love you. Terus dia lembut macam daun dekahayu.
1: Kenapa?
0: Gazogina waku turut berjalan kaki.